0: Η ώρα είναι 3.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: 90,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση,

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.
2: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Υπάρχει ένα ζώο στον πλανήτη που είναι σεξομανές και βέβαια είναι ταγμένο στη φράση «ζήσε γρήγορα, πέθανε νέος». Ποιο μπορεί να είναι αυτό το ζώο? Ούτε να κοιμηθούν δεν θέλουν. Υπάρχουν πολλά ζώα στον πλανήτη που οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουμε. Σε μια κατηγορία ζώων, στα μαρσιποφόρα, οι γνώσεις μας περιορίζονται σε λίγα από αυτά. Ένα από αυτά είναι ο αντεχίνος. Ένα μικρό ζώο που μοιάζει ελαφρώς με ποντίκι και μπορείς να το συναντήσεις παντού στην Αυστραλία. Οι αρσενικοί για 3 εβδομάδες ζουν, όσο δηλαδή κρατάει ένα παραγωγική περίοδο, μετατρέπονται σε σεξομανείς δε ζουάν και προκειμένου να αναπαραχθούν, αφήνουν στην άκρη άλλες βασικές λειτουργίες για τον οργανισμό τους. Διαθέτουν ένα υπερβολικά αλόκοτο αναπαραγωγικό σύστημα, κοινό μεταξύ με μυγών και ψαριών, όπου τα αρσενικά ζουν έναν χρόνο, έχουν μόνο μια ευκαιρία αναπαραγωγικής επιτυχίας και μετά πεθαίνουν. Πω, κάντε μια. Να μπίμπι πιας πεθάνω, που λέγαμε παλιά.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Παιδιά, τι γίνεται με τη νέα γενιά, με αυτήν που ονομάζουμε Gen Z? Τα αγόρια, λέει, θέλουν τα κορίτσια να τους υπακούνε. Αλλά αυτά δεν γινόταν, αυτό το έχουν μπερδέψει. Μια μεγάλη διεθνής έρευνα δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό ανδρών της Generation Z πιστεύει πως η γυναίκα σε μια σχέση, και ειδικά στο γάμο, πρέπει να είναι υπάκουη στον άντρα και πως ο τελευταίος λόγος πρέπει να είναι του άντρα. Αυτό πιστεύουν οι άντρες και γι' αυτό χωρίζουν. Μετά έρχονται οι γυναίκες που πιστεύουν ότι οι γυναίκες είναι που αυτό και αυτό χωρίζουν. Το καλύτερο το έχω ακούσει από έναν γέροντα στο Όρος που λέει: η κεφαλή του σπιτιού είναι ο άντρας, όμως η γυναίκα τι είναι? Ο λαιμός που κάνει την κεφαλή να γυρίζει και να βλέπει αυτά που θέλει ο λαιμός για να γίνονται. Καταλάβατε? Έτσι είναι και έτσι λύνουμε και τα προβλήματά μας. Ένας στους τρεις νέους άντρες θεωρεί ότι η σύζυγος πρέπει πάντα να υπακούει στο σύζυγο, ενώ αντίστοιχες απόψεις εμφανίζονται πολύ λιγότερο στις μεγαλύτερες γενιές.

17.600 άντρες, προσέξτε το νούμερο, 17.600 άντρες στα επίγοντα. Η οδυνηρή αλήθεια για τον μεγαλύτερο εχθρό του καλύτερου φίλου του άντρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το λάθος που κάνει την ζημιά μεγαλύτερη. Μπορεί να ακούγεται σαν σκηνή από κακόγουστη κωμωδία, αλλά για χιλιάδες άντρες κάθε χρόνο η στιγμή που ανεβάζουν το φερμουάρ του παντελονιού τους μετατρέπεται σε έναν ζωντανό εφιάλτη. Δεν το έχω πάθει ποτέ, το έχω δει σε ταινία και πόνεσα μόνο που το είδα στην ταινία. Μια εκτεταμένη ιατρική έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρεται στο φως μια σοκαριστική πραγματικότητα. Ο μεγαλύτερος εχθρός του αντρικού αυτού είναι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο το φερμουάρ. Ούτε τραυματισμοί, ούτε τα σπόρ, ούτε αυτό, τίποτα. Μόνο αυτό. Σύμφωνα με μελέτη που ανέλυσε δεδομένα από το 2002 στο 2010, υπολογίζεται περίπου 17.600 άτομα να κατέληξαν στα επίγοντα των νοσοκομείων από τραυματισμούς στα γεννητικά τους όργανα που σχετίζονται αποκλειστικά με το φερμουάρ.

Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Ήρθε η έρευνα που αναστάτωσε όλες τις πόλεις, τους δημάρχους, τα social media για το πορνό. Πόσο βλέπουν οι Έλληνες και ποιες είναι οι αγαπημένες κατηγορίες σε κάθε πόλη. Φοβερά πράγματα. Είναι λογικό ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των χρηστών του πορνογραφικού site βρίσκεται στην Αθήνα, περίπου 665.000, ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό, 420.000, ανήκει σε αυτού που προτίμησε να μην δηλώσουν την πόλη τους. Τρίτη πόλη έρχεται η Θεσσαλονίκη με 220.000 χρήστες, τέταρτος ο Πειραιάς και πέμπτες οι Αχαρνές. Στο μερίδιο των χρηστών ανά πόλη, πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά, ακολουθεί η Πάτρα με 3,8. Όσον αφορά τώρα την κατανομή των φύλων, θα πρέπει να σας πω ότι το ελληνικό πορνό αποτελεί ακόμα ένα κάστρο της πατριαρχίας, αφού οι άντρες χρήστες φτάνουν το 63,5%, ενώ οι γυναίκες ακολουθούν με 36,4%. Για το πόσοι βλέπουν στους 10, στους 100, οι 63 είναι άντρες και οι 34 είναι γυναίκες. Αυτό οφείλεται όχι μόνο σε κοινωνικούς παράγοντες, αλλά και σε πολιτισμικούς και ψυχολογικούς ή ακόμα περισσότερο βιολογικούς.

Λοιπόν, όλα γίνονται στο Hollywood και όλα γίνονται για το Hollywood. Ξέρετε πόσα πράγματα μπορεί να κάνει κάποιος και πόσες υποχωρήσεις αρκεί να μπει στο cast μιας ταινίας στο Hollywood. Εκεί όμως έρχεται τώρα η έρευνα της εκπομπής που υπάρχουν, που βρήκαμε, καταφέραμε και βρήκαμε 7 διάσημες γυναίκες του Hollywood που αρνούνται πεισματικά να γυρίσουν γυμνές σκηνές και όχι μόνο αρνούνται, αλλά το θέτουν ως ρήτρα στα συμβόλαιά τους ότι δεν θα το κάνουν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Πρώτη από όλες η Julia Roberts, δεύτερη η Sarah Jessica Parker. Είναι μία από τις διάσημες ηθοποιούς του Hollywood που αρνούνται να γυρίσουν γυμνές σκηνές. Επίσης, η Kristen Bell είναι μία από αυτές. Η Jessica Alba επίσης. Η Jennifer Garner είναι άλλη μία. Και η Rebel Wilson. Αλήθεια τώρα, έτσι. Να σας πω επίσης ότι μία από αυτές είναι η Blake Lively και αναρωτιέμαι για ποια από αυτές θα πρέπει να στεναχωρηθώ. Νομίζω για την Julia Roberts. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω, θα το κάνουμε ένα γκάλωπ κάποια στιγμή στην ραδιοθεραπεία και θα δούμε.

Με αυτά και με αυτά θα είμαστε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

Αυτό είναι το αθώο λάθος που μπορεί να σου κοστίσει ως και 500 ευρώ σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη. Χιλιάδες τουρίστες κάνουν καθημερινά, το κάνουν χωρίς να γνωρίζουν ότι παραβιάζουν ένα κανονισμό που ισχύει σε ιστορικές περιοχές. Λοιπόν, το να τρως παγωτό στο χέρι, έτσι χωνάκι, μπορεί να φαίνεται μια φυσιολογική εικόνα για έναν ταξιδιώτη. Μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις της Ιταλίας όμως, μια τέτοια συνήθεια μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πρόστιμο εκατοντάδων ευρώ. Στην Φλωρεντία, σε έναν από τους πιο διάσημους προορισμούς της Ευρώπης, ισχύει εδώ και λίγα χρόνια ένας λιγότερος γνωστός κανονισμός που απαγορεύει την κατανάλωση φαγητού στον δρόμο σε ορισμένα σημεία του ιστορικού κέντρου. Ο κανονισμός εφαρμόζεται κυρίως σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση και προβλέπει πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και τα 500 ευρώ. Σωστός είναι ο κανονισμός αυτός. Σωστός που πάτε και μου βρωμάτε τα ιστορικά σημεία της πόλης και πετάτε και τα σκουπίδια σας. Πάρα πολύ σωστός είναι. Να παραδειγματιστούμε να βάλουμε και εμείς κανένα τέτοιο.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Εμείς δεν σας κάνουμε.
1: Ψάχνεις διέξοδο.
2: Δεν μας κάνετε, δεν μας κάνετε.
1: Απ' την ανία.
3: Να φύγετε κύριε, να πάνε αλλού.
1: Ακού κι εσύ ραδιοθεραπεία.
4: Ωψω ρε.

0: Fun 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Όπου μα όπου, μα όπου λέω, και φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Όπως κάθε πρωί λοιπόν, συνεπείς το ραντεβού μας, συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Ναστολής. Από την πύλη της Πελοπόννησου και για όλη την Βόρεια Ανατολική Πελοπόννησο. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες.

Όπως είναι και η παραλία του Λουτρακίου. Με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι. Και ο κύριος Κώστας εδώ και σήμερα συνεπής. Συνεπής στο ραντεβού μας, πρωινός. Έχει πιάσει θέση. Ναι. Καλημέρα κύριε Κωστά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.

την πόλη του Αποστόλου, τον Εθνό Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Καλή σας ημέρα. Μία ακόμα καινούργια μέρα ξεκίνησε. Με πολλή ελπίδα, με αισιοδοξία, με καλή διάθεση και θετική ενέργεια. Να ξεκινήσουμε και σήμερα την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Για πάμε λοιπόν. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα, αλλά δεν θα προλάβουμε να τα πούμε. Το λέω τώρα γρήγορα που δεν ακούει ο Πάρης ο Σταχμίνο Γαργαλιάρης, γιατί ήρθαμε μόνο να πούμε τις καλημέρες, να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας και στις 8.30 σήμερα πρέπει να σας αφήσω για καθαρά επαγγελματικούς λόγους και θα σας πω αύριο, δεν θα σας πω σήμερα, θα σας πω αύριο γιατί απουσιάζω. Ναι, ναι. Γιατί θα πρέπει να φύγω πιο νωρίς σήμερα.

Για πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, που άλλο. Εδώ, εδώ, πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας.

0: Να το σωάρει ο άλλος. Πριν εγώ σας πω ότι θα φύγω, είχε έτοιμο το μηνυματάκι. Καλημέρα κύριε Κοπανατζή, λέει. Βέβαια έχεις αργήσει να την κάνεις. Γεια σου ρε Άρη. Ο Άρης ο Κατσαβρίας τα λέει αυτά. Εντάξει, έχει, έχει το ελεύθερο, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ναι, ναι. Έλα, ήρθε και ο Φώτης ο φίλος μου. Φώτη,
1: Φώτη, Φώτη, Φώτη, Φώτη, Φώτη, Φώτη, Φώτη, Φώτη.
0: Δεν πιστεύω να σε χτυπήσανε με την μπάλα χθες εκεί που παίζατε βολή. Καλημέρα, καλημέρα στον μπαμπά το Σπύρο και στο φίλο μου το Φώτη. Α, καλημέρα, λέει ο Σπύρος. Με υγεία Γιώργο μου, σήμερα θέλω μια αφιέρωση για τη γυναίκα μου τη Βασιλική που έχει γενέθλια. Το για σένα Λιώνο, λέει. Οπό, οπό, οπό, οπό. Σε ευχαριστώ πολύ, μπράβο. Έτσι είναι, θα πρέπει, θα προλάβω να το ακούσουμε για να δούμε. Έστω μια στροφή είναι κάτι. Τώρα για σένα Λιώνο βλέπω εδώ πέρα υπάρχουν πολλά όμως Σπύρο. Μητροπάνος, Οικονομόπουλος, Κραουνάκης. Δεν ξέρω ποια όλα θέλεις.

Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιαννάκη τον Αγγέλου που είναι και σήμερα εδώ. Γιαννάκης, καλημέρα Γιάννη. Με το σέτρα του ζεσταίνει τις μηχανές προϋπορικά που θα πάει σήμερα. Δεν μπορεί τόσο πρωί ο Γιάννης για να ετοιμάζεται. Είναι και τώρα περίοδος εκδρομών. Κάπου θα την κάνει πάλι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ξέρω εγώ. Ναι. Καλημέρα και στον Ιώ, τον Χρήστο. Με το Mercedes Turismo. Καλημέρα γενικότερα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που είναι και σήμερα καθοδόν. Καλό δρόμο. Προσέξτε όμως, προσέξτε γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς. Καλημέρα μας.

Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο. Ειδικά για τα σχολικά του Home Educators Αγωγή. Και φυσικά για τα σχολικά του ΚΤΕΛ Κορινθίας και για όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας, παρακαλώ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημητράκη τον Κομνηνό που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Κάθε πρωί ο Δημητράκης θα μας στείλει πρώτα την καλημέρα, θα ψάξει να βρει κάτι έτσι επίκαιρο λόγω της ημέρας και μετά θα πάει να κοιμηθεί. Εμείς του λέμε καλημέρα, αλλά αυτός μας λέει από μέσα του καληνύχτα. Και λογικό είναι, αφού επιστρέφει από νυχτερινή βάρδια.

για να τους θέλει σήμερα. Α, ωραία καρτούλα και σήμερα, ωραίος. Ναι, ναι, πολύ ωραίο τριαντάφυλλο. Πού το βρήκες αυτό το χρώμα, ρε φίλε? Όμορφη μέρα με χαμόγελα. Έτσι για να πάμε κόντρα σε ό,τι μας χαλάει την ημέρα, λέει. Μπράβο, μπράβο. Κι εγώ άμα ήταν έτσι θα πήγαινα κόντρα, φίλε. Στο λέω να το ξέρεις. Είσαι τυχερός. Ναι, ναι, ναι. Όχι, για το χρώμα τριαντάφυλλο λέω, μου πάει το μυαλό σ' αλλού.

Να, και ο Γιαννάκης ο Αθόρυβος εδώ, πρωινός πρωινός με τις μεγάλες ώρες. Γεια σου ρε Γιαννάκη. Καλημέρα από Νεμαία μας λέει. Με το 152 Γιαννάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Να και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα και καλή Τετάρτη με υγεία. Καλημέρα στους κυρίους Μπάμπη και Άρη. Βοήθειά μας η Αγία Γλυκερία. Ναι, σήμερα. Ωραία. Η Αγία Γλυκερία θεωρείται η αματική, προσφέροντας ανακούφιση από πονοκεφάλους, ημικρανίες και ηλίγους. Επίσης, είναι προστάτητα των μικρών παιδιών. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα Χούμους. Ένα τραγούδι συζητάς για μια αγάπη από Γιάννη Καψάλη. Ευχαριστώ πολύ. Για να διαβάσουμε και το μικρό, γιατί το μεγάλο γράμμα θα το αφήσουμε για αύριο. Οι ωραίες παρουσίες πολλές. Οι όμορφες ψυχές σπάνιες. Οι ανθρώπινες αξίες δισεύρετες. Σαν να έχεις δίκιο μου φαίνεται.

Λοιπόν, Τρίτη και 13 Μαΐου, Τετάρτη και 13 Μαΐου σήμερα, συγγνώμη, είναι της Αγίας Γλυκερίας της Μάρτυρος του Οσίου Σεργίου του Ομολογητού, που σημαίνει ότι γιορτάζει Γλυκερία, όπως μας είπε η Αγγελική. Γιορτάζει ο Σέργιος, η Σεργία, η Σεργιανή και η Σεργιούλα σήμερα. Χρόνια πολλά, να τη χαίρεστε, να τους χαίρεστε. Χρόνια πολλά εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιοι που γιορτάζουν, να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Εμένα δεν μου βγάζει κάποια παγκόσμια μέρα εδώ, αλλά εντάξει, δεν μου πέφτει και λόγος. Λοιπόν, η Ανατολή του Ηλίου σήμερα έγινε στις 6:16, η Δύση του Ηλίου στις 8:26 το βράδυ, που σημαίνει ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα 14 ώρες και 10 λεπτά, παρακαλώ. Ναι, καλά ακούσατε.

0: Να και ο Γιώργος ο Παπάς εδώ από το συνεργείο Φανοπείο Zipap. Καλημέρα Γιωργάρα, καλημέρα φιλαράκο μου. Μας έχει στείλει και την καθιερωμένη κάρτα του Γιωργάρας εδώ. Όμορφα ανοιξιάτικο πρωινό, καλημέρα. Ναι, αλλά από αύριο πέφτει θερμοκρασία όμως πάλι. Να και ο Κώστας ο Καρούνης. Καλημέρα Γιώργο, καλή δύναμη. Καλημέρα Κωστάκη, καλημέρα. Να και ο Παναγιώτης Σακελάρης. Καλημέρα και καλή συνέχεια Κοπανατζή. Να το... Καλημέρα στον Τασούλη. Και πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο τον Μαρμαρά τώρα τι έχει να μας πει ο Γιωργάκης.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, άκουσε με να σου πω κάτι.
0: Ακούω.
1: Καλό θα είναι να, όπως σέβεται ο οδηγός στο φανάρι, να έχουν συνείδηση και αυτοί που το χρησιμοποιούν. Είναι ίσα με 30 παιδάκια γυμνασίου, λυκείου, έξω από το πρώτο, εκεί που είναι το μπουτόν για το φανάρι.
0: Ναι.
1: Και έχουν πατήσει συνεχόμενα το κόκκινο και έχει γίνει συνωστισμός με τα αυτοκίνητα. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι παιχνίδι.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, να απευθύνουμε τώρα στην διευθύντρια εκεί του πρώτου λυκείου, που έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες, η κυρία Κατερίνα Παπα-Νικολάου, σε τέτοια θέματα. Είναι αυστηρότατη. Τώρα θα μου πείτε του γυμνασίου, του λυκείου. Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω και οι δύο διευθύντρες εκεί, και του πρώτου λυκείου και του δεύτερου λυκείου, είναι εξαιρετικές και ειδικά ευαίσθητες σε τέτοια θέματα. Λοιπόν, τώρα στο γυμνάσιο δεν ξέρω ποιοι είναι οι διευθύντες εκεί. Τουλάχιστον να το πούνε το πρωινό στο μικρόφωνο. Έχεις απόλυτο δίκιο.

Να ο Τασούλης εδώ είναι, παιδιά. Ποιος τον έψαξε? Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα σε όλους, λέει ο κύριος Τάσος Χιάρκας εκ μουσικών. Γεια σας ρε Τασούλη. Καλή συνέχεια. Τώρα Δημήτρη με πιάσες. Ναι, με φνηδίασες και το είδα και αμέσως. Καλημέρα φίλε Γιώργο, Καπέλος Δημήτρης και Κώστας Καπέλος. Μπαμπάς, όπα. Και ο παππούς, ο δήμαρχος. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Καπέλος από το γυμναστήριο Λίβιο. Αλλά και ο παππούς, πρώην δήμαρχος εκεί στα ορεινά, στο Φενέο. Να είναι καλά, να είναι καλά. Έτσι με υγεία. Καλή συνέχεια.

Να και ο Γιώργος εδώ από το φούρνο των Εξαμελίων. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή να έχεις. Λέει ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργα ρε, καλημέρα. Καλώς ήρθες. Καλημέρα σε όλο το δίμε εκεί στο φούρνο των Εξαμελίων.

0: Λοιπόν, τέλος. Τέλος, ναι. Α, πάμε. Οχ, οχ, μας έπιασε ο Πάρης. Πω, τι το ήθελα τώρα που μπήκα εδώ. Οχ, πάμε, για πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σου ρε Πάρη, το καλύτερο παιδί, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, στα όπα σε έχουμε, σε προσέχουμε. Είσαι το καλύτερο παιδί. Τι να του πω τώρα, να του πω τίποτα γιατί ποιος τον ακούει τώρα αυτόν. Για πάμε.
1: Καλημέρα από το Τι Ματζιόντου. Την καλημέρα μου στον κύριο Κοπανατζή του Break FM. Την καλημέρα μου στον Νικολάκη, στον Κώστη στα τον Καρούνι και ένα αφιερωμένο του τραγουδάκι στο Γιαννάκι που έχω δίπλα μου. Και θέλω, λέω, θα μου πεις την Κοπάνα τι ώρα σήμερα.
0: Ωραία, δεν μας άκουσε το πρωί. Πάρη, σήμερα κανονικά. Θα πάμε όλη, όλη μέρα σήμερα, όλη μέρα, όλη μέρα. Για πάρτι σου. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Bye, bye, bye, bye.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μέρια Ευγερινοπούλου και σήμερα θα είμαι στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Έλατε και συντονιστείτε. Έλατε να περάσουμε όμορφα, να τραγουδήσουμε και να σχολιάσουμε. Να είμαστε μια ωραία παρέα. Πάρτε θέση όπου και αν είναι αυτή. Στις δουλειές σας, στο γραφείο σας, στην πολυθρόνα σας, στον καναπέ σας. Έλατε να ξεκινήσουμε μαζί, να τα πούμε. Έχουμε να είναι πολλά αυτά που θα δείτε και θα ακούσετε.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πόσο σημαντική είναι αυτή η Έλληνας. Πόσο σημαντική είναι η δική μας ιστορία. Δηλαδή, ξέρετε, διαβάζοντας και ψάχνοντας και βλέποντας κάτι φωτογραφίες, ξαφνικά βλέπω έναν φάρο. Έναν φάρο στα νησιά Φερόε, δηλαδή μέσα στη μέση του κόσμου που λέω κι εγώ. Μέσα στη μέση του Ατλαντικού δηλαδή, για να είμαι και πιο συγκεκριμένη. Αυτός λοιπόν ο φάρος που είναι πάνω σε ένα ιδιαίτερο νησί που έχει αποκρύμνους βράχους, αιχμηρές κορυφές και. Ξέρετε πού είναι και πώς τον λέμε. Λοιπόν, βρίσκεται στο βόρειο Ατλαντικό, περίπου 200 μίλια βόρεια της Σκωτίας και περίπου στα μισά της απόστασης μεταξύ Ισλανδίας και Νορβηγίας. Εκεί είναι η Φερόες νήσι. Φερόες νήσι που ανήκουν στο βασίλειο της Δανίας. Λοιπόν, πώς λέγεται ο φάρος και πώς λέγεται το νησί. Μυκήνες. Πραγματικά. Έχουν τις δικές τους μυκήνες. Ελπίζω και εύχομαι αυτή η αρχαία πόλη της Αργολίδος να έχει φωτίσει τα μυαλά τους και πραγματικά να τιμούν την ιστορία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό να πας. Πού πας? Στις Μυκήνες. Ποιες Μυκήνες? Στους νήσους Φερόες.

Ξέρετε, λέω σήμερα μέρα που είναι να πάω να ψάξω λίγο την αποθήκη. Γιατί, ξέρετε πόσα Pokemon έχει ο γιος μου? Πολλά. Θα μου πείτε τώρα σου ήρθε να πάω να ψάξεις Pokemon? Ναι. Γιατί η νέα επαιτειακή συλλαγή των Pokemon εξαφανίστηκε μέσα σε λίγες ώρες από τα ράφια των μαγαζιών με προϊόντα που μεταπολούνται online σε πολλαπλάσεις τιμές. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει και μαύρη αγορά. Εντάξει, εγώ δεν θα κάνω τώρα μαύρη αγορά, δεν το συζητήσουμε, γιατί αυτά τα Pokémon είναι και πριν από 30 χρόνια. Εμείς έχουμε πριν από 20 χρόνια. Αυτή λοιπόν η συλλογή περιλαμβάνει 65 προϊόντα από το Πάγλε Ποτέ, τα οποία επανακυκλοφόρησαν. Και ξέρετε γιατί λεφτά μιλάμε? Και 3.000 δολάρια και 6.000 δολάρια. Βεβαίως. Αυτή είναι η τρέλα. Τα Pokémon αναδείχθηκαν το 2025 το κορυφαίο toy property παγκοσμίως, δηλαδή προϊόν παιχνιδιού, με πωλήσεις πάνω από 2,5 δις δολάρια. Ναι. Λοιπόν, μπείτε στις αποθήκες, ψάξτε τα κουτάκια, βρείτε τα Pokémon που είχαν τα παιδάκια μας, γιατί ποιος ξέρει, μπορεί έτσι να τους φτιάξουμε ολόκληρη περιουσία.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 9. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Και μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Είμαι η Μέρια Ευγερινοπούλου και σας καλωσορίζω και στη σημερινή εκπομπή που έχει μόλις ξεκινήσει. Ελάτε, συντονιστείτε, πάμε, ξεκινάμε, τραγουδάμε.

0: και ζηλεύω.
1: Αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα στην παγκόσμια αγορά. Και πώς αλλάζουν, ναι. Ξέρετε, όχι μόνο στο AI, ξέρετε, πολίτε και, αλλά κορυφαία μεγάλα αφεντικά επαναπροσδιορίζουν την εργασιακή καθημερινότητα. Απορρίπτουν αυτά τα αμέτρητα emails, τα meetings και τις παραδοσιακές πρακτικές. Βεβαίως, δίνουν έμφαση στην αποδοτικότητα, την ενέργεια και τη στρατηγική σκέψη και όχι στον όγκο δουλειάς. Γι' αυτό τι κάνουν, αλλάζουν τα πράγματα. Βεβαίως, μεγάλοι CEOs με μεγάλες εταιρείες, τώρα μιλάμε για 3 εκατομμύρια εταιρείες, σου λέει, δεν θα καθίσω εγώ να κάνω φοβερά meetings με έναν τους συνεργάτες μου. Όχι. Ούτε θα πω κάτι που θέλω να πω σε κάποιον μπροστά σε όλους. Θα το κάνω αυτό που σε πολύ πιο σύντομο. Ο άλλος σου λέει ότι ξέρεις κάτι. Εγώ δεν θέλω meetings πρωινά. Αυτός που έχει την Airbnb, την εταιρεία, όχι κάποιος τυχαίος. Δεν θέλω meetings πρωινά. Εγώ θέλω μετά τις 10 να πιάνουμε δουλειά. Γιατί λειτουργώ το βράδυ. Άρα δεν μπορώ να πάω πρωί-πρωί και να αρχίζω στείλε meetings τώρα να μιλήσουμε. Οι άνθρωποι δεν αποδίδουν έτσι. Το αφεντικό της United Airlines, ξέρετε τι κάνει, σου λέει μέσα στη διάρκεια της μέρας, χρειάζομαι και μια ηρεμία. Θέλω 20 με 30 λεπτά να κλείσω τα ματάκια μου, ναι, να ξεκουραστώ. Κοιμόταν στο πάτωμα του πριν ένα καναπέ. Πάει στο καναπέ, ησυχάζει το κεφάλι του. Ξέρετε γιατί, πρέπει να προσυνδεόμαστε. Ξέρετε πόσο κουραστικό είναι τα συνεχόμενα emails, τα συνεχόμενα meetings. Πότε να προλάβει ο εγκέφαλος να ξεκουραστεί? Πότε να προλάβει ο εγκέφαλος να γίνεται αποδοτικός? Δεν σας έχει συμβεί και σε εσάς, όποια δουλειά και να κάνετε. Εάν ησυχάσετε λίγο, να μπορείτε να τακτοποιείτε τις σκέψεις σας. Αν ησυχάσετε λίγο, να μπορείτε να ξεκουραστείτε, να σας έρθουν νέες ιδέες, ακόμα και στο πώς θα φτιάξουμε την ντουλάπα. Το πιο απλό, ας πούμε, αν θέλετε, που δεν είναι και δουλειά, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όταν το μυαλό μας είναι καθαρό, η τακτοποίηση γίνεται καλύτερη. Όταν το μυαλό μας είναι γεμάτο, δεν μπορείς να κάνεις ούτε να βάλεις τα πιάτα στον ντουλάπι. Υπάρχουν δε άλλα αφεντικά που σου λέει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή δεν βάζουμε απογευματινά meetings. Όχι. Αφήνουμε τον κόσμο να ανασάνει, να δουλέψει με την ησυχία του. Άλλοι σου λένε, κοίταξε, μέχρι 25 λεπτά μιλάμε. Μετά, τέλος. Ο καφής στον μπάγκο του. Έτσι είναι. Καταλαβαίνετε ότι όλο πάει στο να μπορούμε να έχουμε εργαλεία, να δουλεύουμε πιο γρήγορα, να ξεκουράζεται το εγκέφαλος, να γινόμαστε πιο αποδοτικοί.

Έχουμε χαλάσει όλο το σύστημα. Έχουμε ταράξει τους πάντες. Και έχουν έρθει αυστηροί κανόνες. Σταματάνε οι selfies. Σταματάνε τα tags. Ξέρετε πού? Θα σας πω. Στην Ινδία. Στην Κένια. Θα μου πείτε τι ακριβώς. Θα σας εξηγήσω. Από την Ινδία στην Κένια η προστασία της βιοποικιλότητας δίνεται πάνω από το viral περιεχόμενο. Δηλαδή τι σημαίνει όλο αυτό? Ότι το ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας αποκλείει τα κινητά τηλέφωνα από τις τουριστικές ζώνες καταφυγίων τίγρεων. Γιατί πάνε και φωτογραφίζουν ή πάνε και ταγκάρουν το σημείο εκεί που αυτές οι τίγρες, που δεν είναι και τα πιο ήρεμα ζώακια στον κόσμο, μεγαλώνουν τα μωρά τους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ταράζονται. Ταράζονται αυτά τα ζωάκια. Και σου λέει, θέλεις να έχουμε τα σαφάρι? Δεν τα έχουμε. Αλλά δεν τα βάλουμε το βράδυ. Ούτε θα κάνουμε tags συνδεχόμενα, ούτε θα βγάζουμε selfies που θα έρθει και ένας ελέφαντας να μας πάρει και το τηλέφωνο και εμάς μαζί. Γιατί τα ζώα αυτά δεν έχουν συνηθίσει να πάμε να τα χαϊδεύουμε, να τους κάνουμε γούτσου γούτσου, λέτε και είναι σκυλάκια και λέτε και είναι γατάκια. Όχι, αυτά είναι άγρια ζώα. Ζούνε μέσα στην φύση, ταράζονται και επειδή υπάρχει ο υπερτουρισμός και η Σρι Λάνκα έκανε έκκληση για κυβερνητική παρέμβαση προκειμένου να ελεγχθεί ο υπερπληθυσμός στα εθνικά πάρκα. Και η Νορβηγία επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 300-500 μέτρων από τις πολικές αρκούδες για τα κρουαζιερόπλοια. Και η Κένια αυστηρότυπα πρότυπα συμπεριφοράς για τους πράκτορες μετά από περιστατικά παρενόχλησης μεταναστευτικών ζώων που λέγονται γκνού. Ναι, έτσι λέγονται αυτά τα ζώα. Λοιπόν, όλα θέλουν μέτρο. Όλα θέλουν σεβασμό. Ακόμα και αυτά τα άγρια ζώα, εκεί μέσα στη ζούγκλα, θέλουν την ησυχία τους. Σπουδαίο πράγμα η ησυχία.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Ο χρόνος τρέχει και η πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Είμαι η Μέρη Ευγερνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για αρκετά ακόμα τραγούδια, για αρκετές ακόμα ειδήσεις. Έλατε και συντονιστείτε, έλατε να περάσουμε καλά, να τραγουδήσουμε, να χαλαρώσουμε, να κάνουμε τις δουλειές μας όλοι μαζί.

Και από εκεί λέει που φοβόμαστε το AI και φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη και φοβόμαστε όλη αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας, ότι θα εξαφανιστούν επαγγέλματα, σου λένε οι ειδικοί. Ναι, κάποια επαγγέλματα ενδεχομένως θα εξαφανιστούν. Όμως το AI δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αυξάνεται η ζήτηση σε ορισμένους κλάδους. Βεβαίως. Κάποτε λέει φοβόμασταν ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, θα οδηγούσε σε μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κάτι θα χαθεί, κάτι θα γεννηθεί, κάτι θα φανεί. Και αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα μετατοπίζονται. Και όσο πιο γρήγορα πιάνεις αυτό το νήμα, τόσο καλύτερα θα είναι. Γιατί μην ξεχνά ότι πίσω και πέρα απ' όλα, εάν δεν υπάρχει το ανθρώπινο μυαλό, τίποτα δεν πρόκειται να κατασκευαστεί. Κάποτε, παραδείγματος χάρη, λέγανε ότι οι ακτινολόγοι θα υπάρχει το AI και δεν θα χρειάζονται. Κι όμως, η ανάγνωση εξετάσεων είναι μια εργασία και όχι επάγγελμα. Όταν το κόστος εργασίας μειώνεται, αυξάνεται η ζήτηση στο επάγγελμα. Έτσι λοιπόν, οι ακτινολόγοι είναι περιζήτητοι. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και σε πολλά άλλα επαγγέλματα. Μην ξεχνάτε, πίσω απ' όλα, πάντα υπάρχει το ανθρώπινο μυαλό. Έτσι είναι τα πράγματα. Όσοι νομίζουν ότι οι άνθρωποι θα αντικατασταθούν από μηχανές και ότι όλα θα λειτουργούν αυτοματοποιημένα και, μάλλον πλανώνται πλάνοι ικτρά. Γιατί αν χαθεί ο άνθρωπος, θα χαθούν τα πάντα, πιστεύω.

Έχετε πάει στο Άμστερνταμ. Άλλοι έχετε πάει, άλλοι δεν έχετε πάει. Ωραία είναι, να πάτε. Μια ωραία βόλτα το Άμστερνταμ με τα καναλάκια του, με τις βαρκούλες του και με άλλα πολλά που τα ξέρετε, γιατί όλοι κάτι έχετε διαβάσει, όλοι κάτι ξέρετε. Λοιπόν, το Άμστερνταμ, μέσα από όλα αυτά, είναι και η πρώτη πόλη στον κόσμο που απαγορεύει διαφημίσεις για κρέας και ορυκτά καύσιμα. Βεβαίως. Διαφημίσεις για μπέργκερς, αεροπορικά ταξίδια, βενζινοκίνητα αυτοκίνητα εξαφανίζονται από στάσεις τραμ και σταθμούς μετρό στο Άμστερνταμ. Γιατί η Ολλανδική πρωτεύουσα προχωράει σε μια πρωτοφανή κατάσταση, σε πρωτοφανείς περιορισμούς, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Βεβαίως. Σου λέει, θα κάθεσαι εσύ να διαφημίζεις κρέατα και κοψίδια? Όχι, όχι, όχι, όχι. Ταξίδια που σημαίνει ότι ρυπαίνει το κλίμα μας? Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θα τα κάνεις αλλιώς. Δεν θα περνάει ο κόσμος και θα τα βλέπει. Αν θέλει να ταξιδέψει ο κόσμος, ξέρει να πάει να βγάλει στήλο. Αν θέλει να φάει το κρεατάκι του, ας πάει στο χασάπι να πάρει. Τώρα, να σας είμαι και πάρα πολύ ειλικρινής. Υπάρχουν και διαφημίσεις και για κρέατα αλλά και για άλλα προϊόντα που είναι σχρές. Δηλαδή, το να βλέπουμε τώρα μια διαφήμιση που αποσυντίθεται το κρέας και ξανασυντίθεται το κρέας και για να μου πείτε ότι το σούπερ μάρκετ φέρνει φρέσκα προϊόντα, όχι αγάπη μου, δεν θέλω να το βλέπω. Ή για να βλέπω, ξέρετε, διαφημίσεις για σερβιέτες με όλη τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, όχι, δεν θέλω να το βλέπω. Το ξέρω, μια χαρά είναι, υγεία είναι, αλλά δεν θέλω να το βλέπω. Όλα τα πράγματα θέλουν ένα μέτρο. Όλα θέλουν ένα μέτρο. Το λέμε και το ξαναλέμε. Λοιπόν, παρακαλούμε, είναι ωραίες οι διαφημίσεις, είναι ωραίες οι έξυπνες διαφημίσεις, είναι πολύ διεισδυτικές, τις θυμόμαστε, έχουν γράψει ιστορία, αλλά όλα θέλουν ένα μέτρο. Το λέω ξανά και ξανά.

0: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στον χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, Κοινόχρηστη Οδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλώς συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741 180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World και eFood. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Μέρια Ευγερινοπούλου και για λίγη ακόμα ώρα θα είμαι στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο εδώ στη δική μας συχνότητα. Ελάτε και συντονιστείτε, έχουμε να πούμε ακόμα αρκετά.

αυτός ο καιρός πρέπει να πάρει τελικά μία απόφαση. Θα είσαι ζεστός, θα είσαι κρύος. Θα βρέχεις, δεν θα βρέχεις. Θα χιονίζεις, δεν θα χιονίζεις. Γιατί το ζήσαμε. Έτσι, πρωτομαγιά με χαλάζει στην Εύβοια, δεν έχω ξαναδεί εγώ, αλλά τέλος πάντων, το ζήσαμε και αυτό. Γιατί πρέπει να μαζευτούν και αυτά τα ρούχα. Πρέπει να τακτοποιηθούν και αυτά τα παπούτσια. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα χαλιά. Θα τα μαζέψουμε ή θα τα μαζέψουμε. Θα τα τεινάξουμε ή θα τα τεινάξουμε. Τα αποπλώματα τι θα κάνουμε. Το ξέρω, κυρίες μου, το ξέρω. Κουνάτε καταφατικά το κεφάλι και μου λέτε, αχ, μερούλα μου, τι έχουμε να ζήσουμε. Αυτές οι ντουλάπες πάνω κάτω. Ένα μαγικό βραδάκι. Δεν υπάρχει να τακτοποιεί, βρε παιδάκι μου, τσακ τσακ να μην τρέχουμε. Τι πράγμα κι αυτό. Όλα τα έχουν ανακαλύψει. Ένα μαγικό ραβδάκι να τακτοποιούν τα πράγματα γρήγορα. Ποιος θα το βρει, θα πουλουτήσει.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στη δική μου την παρέα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στη δική μου εκπομπή. Είμαι η Μέρια Ευγερινοπούλου και θα είμαι αύριο μαζί σας την ίδια ώρα. Έλατε και συντονιστείτε. Εδώ στο ίδιο αγαπημένο ραδιόφωνο, στην ίδια αγαπημένη συχνότητα. Μην ξεχνάτε, κάθε φορά αυτό που σας λέω, να βλέπετε που θέλετε να πάτε, για να μην πάτε εκεί που κοιτάτε. Από μένα για σας τα καλύτερα και εσάς αύριο.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ε, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Radio. Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
2: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
1: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
2: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
1: Το έχω πάλι. Saint Angus.
2: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
1: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
2: Τελικά λέω σαλάτα.
1: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
2: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
1: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
3: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
1: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
2: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι στο ΣΟΕΧΟ Νέα της Τετάρτης, 13η μέρα του Μάη. Εδώ είμαστε με τηλεοπτικό ρεπορτάζ, να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, με μια άνοιξη έξω υπέροχη, με καιρό που μας ξεσηκώνει σιγά σιγά και μας βάζει και στη διαδικασία σιγά σιγά να μπαίνουμε σε πολύ ωραίες έτσι σκέψεις για το καλοκαίρι που πλησιάζει. Θέλοντας και μη, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι εδώ, λίγο πριν το τέλος αυτής της σεζόν, με μεταγραφές, με νέα σχέδια και όλα αυτά θα τα πούμε και σήμερα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής.

Φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα, να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα. Ο Ακύλες μας βεβαίως είναι στη Eurovision το Σάββατο, ένα από τα μεγάλα φαβορί. Περιμένουμε να τον δούμε πώς και πώς και να δούμε και την ελληνική συμμετοχή για μια ακόμα φορά. Παρόλο που νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά στα στοιχήματα, παρόλα αυτά κρατάμε μικρό καλάθι με δουλειά και με πολύ ωραία παρουσία. Ο Φωκάης Ευαγγελινός έκανε τα δικά του θαύματα και περιμένουμε πώς και πώς το Σάββατο να δούμε όλοι μαζί και να χειροκροτήσουμε την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα. Βεβαίως τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν και έχουν χαλάσει και λίγο το θεσμό της Eurovision, αν θέλετε τη γνώμη μου, γιατί επηρεάζουν λίγο παραπάνω το τηλεοπτικό κοινό και την ψηφοφορία. Θα υπάρξουν βεβαίως κριτικές επιτροπές, θα υπάρξει και η ψηφοφορία του κοινού και τα περιμένουμε όλα αυτά με μεγάλη χαρά μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Προς το παρόν πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και έρχομαι αμέσως μετά για να δούμε με περισσότερη έτσι συνέπεια και προσοχή το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ θα ξεκινήσει με το Λάκη Λαζόπουλο και το Άλλη Τσαντήρη Νιούς που ξεκινάει την προετοιμασία μιας νέας σειράς. Ο Λάκης Λαζόπουλος ετοιμάζει μια νέα σειρά με τίτλο 17 βαλίτσες και μια μαύρη, ενώ το Άλλη Τσαντήρη Νιούς πάει και για την επόμενη σεζόν. Στα μέσα του Μάη, τώρα δηλαδή, θα ρίξει κατά πάσα πιθανότητα βλέα για τη φετινή σεζόν. Εδώ και καιρό η σατιρική εκπομπή του Μέγκα έχει πάρει το πράσινο φως και για την επόμενη σεζόν, καθώς ο σταθμός είναι απόλυτα ικανοποιημένος τόσο με το περιεχόμενο της εκπομπής, όσο και με την παρεμβατικότητα που έχει η σάτιρα του Λάκη Λαζόπουλου, βεβαίως και από τις επιδόσεις στα νούμερα της τηλεθέασης. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια τέτοια εκπομπή σε μια χρονιά που από ό,τι φαίνεται θα είναι και προεκλογική.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Σύντομα, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Για να μείνουμε στο δηλωτικό ρεπορτάζ, θα ξεκινήσει και η προετοιμασία της νέας σειράς του Λέκη Λαζόπουλου, το 17 Βαλίτσες και Μία Μαύρη, που σηματοδοτεί την επιστροφή του δημιουργού και στη μυθοπλασία. Το στήσιμο της παραγωγής θα ξεκινήσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη και στη Μυτιλίνη. Φιλόδοξη παραγωγή, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ να πούμε ότι δεν υπάρχει ακόμα μια ξεκάθαρη εικόνα για το πότε θα βγει στον αέρα. Πάντως, κατά πάσα πιθανότητα, το φθινόπωρο του 2026 θα είναι καθοριστικό. Να κλαις αυτούς που δεν...

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο με το Σου Έχω Νέα να μένει στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Σήμερα Τετάρτη, 13η μέρα του Μάη, και η σειρά που μιλούσαμε πριν του Λάκη Λαζόπουλου έχει εξασφαλίσει ήδη τη χρηματοδότησή της από τον ΕΚΟΜΕΒ. Ο Λάκης Λαζόπουλος θα έχει την επιμέλεια, όχι όμως τη σκηνοθεσία, ενώ να σας πω ότι θα κρατήσει και έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη συγκεκριμένη σειρά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι η σειρά θα εκτυλιχθεί σε πολλά μέρη της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό, και πρόκειται, όπως καταλαβαίνετε, για μια άκρος φιλόδοξη παραγωγή από την πλευρά του Μέγκα. Πάμε τώρα και στο Survivor, φίλες και φίλοι, στις αλλαγές στις ημέρες και στις ώρες της προβολής. Μπαίνει στην τελική ευθεία και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν οι αθλητικές επιδόσεις των παικτών. Ο Γιώργος Λιανός είπε ότι τελειώνει το φετινό. Να πούμε ότι αλλάζει μέρα και ώρα. Να πούμε ότι κάπου το πράγμα έχει κουράσει. Το συγκεκριμένο reality τηλεπαιχνίδι φαίνεται να αλλάζει τον τρόπο στην ημέρα και στην ώρα της μετάδοσης. Να πούμε ότι θα προβάλλεται κάθε Κυριακή και κάθε Δευτέρα στις 9 και λίγο πιο αργότερα από το συνηθισμένο, κάθε Τρίτη στις 10.30. Όσον αφορά το τελευταίο επεισόδιο της εβδομάδας, που θα βλέπουμε και τις αποχωρήσεις, αυτό φεύγει πλέον από τις Τετάρτες και θα παίζεται κάθε Πέμπτη στις 9. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι και πολύ ευχάριστα για το συγκεκριμένο reality, που μάλλον δεν θα πάρει το πράσινο φως για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

από τις πιο πετυχημένες έτσι εμφανίσεις τις φετινές, να σημειώσουμε το Marcos by Night με τον Μάρκο Σεφερλή κάθε Σάββατο που χαρίζει στο Μέγκα υψηλές τηλεθεάσεις. Ό,τι υπάρχει απέναντι φαίνεται να μην καταφέρνει να ακολουθήσει. Το Marcos by Night κατακτά την πρώτη θέση στην θεαματικότητα με δυναμικά ποσοστά. Φτάνει σε διψήφια νούμερα που αγγίζουν πολλές φορές και το 19,6%. Θεατρικές παραστάσεις με καυστικό σχολιασμό, με τα κακώς κείμενα της εποχής που επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά τη δυναμική των θεατρικών παραστάσεων να αγγίζει για μια ακόμα φορά το 1,6 εκατομμύρια τηλεθεατές. Αν το σκεφτείτε, δεν είναι και λίγο. Το Μέγκα επενδύει στην αυθεντική λαϊκή διασκέδαση και αποτελεί μια σταθερή αξία κάθε Σάββατο στις 10 στο Μέγκα ο Μάρκος Σεφερλής.

κάθε βήμα σε σένα πηγαίνει έτσι απλά. Απ' το χέρι μου τώρα κράτησου, ένας κύκλος είναι όλα.

0: Η ώρα είναι 12. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλώς συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741 180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει. Με τις ειδήσεις που έχουν να κάνουν γύρω από τα πρόσωπα που έρχονται και φεύγουν να είναι πάρα πολύ έντονες, ο Κώστας ο Τσουρός, ένας από τους χαμένους του φετινού παιχνιδιού της τηλεθέασης, δεν θα τον ξαναδούμε. Στη νέα τηλεοπτική σεζόν, η εκπομπή του δεν παίρνει το πράσινο φως. Φάνηκε από την αρχή ότι εκεί ο Sky δεν τα κατάφερε ούτε με την Τατιάνα Στεφανίδου ούτε με τον Κώστα Τσουρό. Η Τατιάνα Στεφανίδου αποχώρησε πάρα πολύ γρήγορα. Στον Κώστα Τσουρό δόθηκαν πολλές ευκαιρίες. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη εκπομπή δεν πάει παρακάτω, με αποτέλεσμα να μην παίρνει το πράσινο φως για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε λίγο και την Ντέμπι Γκολεμά, η οποία εμφανίστηκε στο Μποτζόρνο την περασμένη εβδομάδα. Η τηλεκριτικός είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την τηλεόραση. Τη τηλεόραση, λέει, τη βλέπεις αλλιώς, από βίντεο, από κινητό και από κάθε ώρα που μπορείς να το κάνεις. Ο κόσμος που είναι στη τηλεόραση δεν είναι διαβασμένος περί της τηλεόρασης. Παράλληλα, στάθηκε στην απουσία του ουσιαστικού ρεπορτάζ, στη σύγχυση για τα νούμερα της τηλεθέασης και επεσήμαινε ότι λείπει το πρωτογενές. Λείπει το ρεπορτάζ. Λείπει πολύ αυτό που θα κάνει το κοινό να γυρίσει τα μάτια του προς την τηλεόραση. Υπάρχει πολύ αυτοαναφορικότητα. Τα νούμερα της τηλεθέασης δεν μετρούνται σωστά, δεν υπάρχει δυναμικό κοινό, είναι ένα ψευδές πράγμα, το γενικό σύνολο είναι αυτό που καθορίζει τα πάντα.

Η Ντέμπι Κολιμά δεν είναι ένα πρόσωπο τυχαίο στην τηλεόραση. Βεβαίως έχει κάνει και αυτή την αυτοκριτική της, τις εποχές που εμφανίστηκε σε κάποια reality τηλεπαιχνίδια ως κριτικός. Αλλά η ίδια διευκρίνησε ότι δεν υιοθέτησε ποτέ αυτό το ρόλο της τηλεκριτικού και τόνισε ότι παραμένει πάντα πιστή στη δημοσιογραφική της ταυτότητα ως ρεπόρτερ, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί σε παλαιότερες επαγγελματικές εντάσεις που είχε. Μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση της με τον Νίκο Χατζηνικολάου, αποκαλύπτοντας ότι παρά τις διαφωνίες που είχαν στο παρελθόν, στη συνέχεια ήρθαν πάρα πολύ κοντά. Αναφέρθηκε και στη Σία Κοσιόνη και είπε πολλά.

Αναφέρθηκε η Ντέμπι Κολεμά και στις τελευταίες έτσι, συζητήσεις που έχουν γίνει με την αναφορά στη Σία Κοσιόνη και εξέφρασε την προσωπική της άποψη και είπε «Είναι η άποψή μου ότι έχει κάπου δίκιο. Εάν το πρόβλημα είναι το ντοκιμοτέρ για τη 17 Νοέμβρη, νομίζω ότι κάπου έχει δίκιο». Τέλος, την Ντέμπι Κολεμά μοιράστηκε μια πολύ βαθιά προσωπική και συγκινητική ιστορία που αφορά την οικογένειά της, φέρνοντας στο φως μια πολύ δύσκολη σελίδα της ελληνικής ιστορίας. Ήταν ο θείος της ένας από τους εκτελεστέντες στην Κεσαριανή. Μίλησε για όλο αυτό, μίλησε για το πόσο ισχυρό αποτύπωμα είχε στη ζωή της και ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή όλη αυτή.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

Πάμε και σε ένα πρόσωπο τώρα που περιμένουμε την Eurovision, φίλες και φίλοι, αυτή την εβδομάδα, στη Βίκυ Λεάνδρος, που ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή της Eurovision, συμμετέχοντας με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα, ενώ παράλληλα δεν έκρυψε τη στήριξή της στο φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας, τον Ακύλα, εκτιμώντας ότι μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά στο φετινό διαγωνισμό. Και μάλιστα να πούμε ότι η ίδια είχε συμμετάσχει πρώτη φορά το 1967, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο, ενώ το 1972 κατέκτησε την κορφή με το Απρετουά, επιβεβαιώνοντας την πολύ μεγάλη της πορεία στην σκηνή της Eurovision. Και μιλώντας σε πρωινή εκπομπή, αναφέρθηκε στη φετινή της επιστροφή με ένα μουσικό αφιέρωμα και θυμήθηκε για τα πρώτα της βήματα στο διαγωνισμό. Θα πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Λοιπόν, μιλώντας για το φετινό, έτσι, για τη φετινή Eurovision, είπε ότι θα πάει στη Βιέννη, ότι πιστεύει πολύ στον Ακύλα και είπε ότι έχει δυνατότητες διάκρισης. Τον άκουσα, είναι ο μόνος που έχω ακούσει από όλα τα τραγούδια και μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Είναι μοντέρν, είναι ωραίο, έχει καρδιά και είναι και λίγο καρτούν. Νομίζω ότι θα μας φέρει γούρι αυτό που λέει η Βίκη Λέανδρος και περιμένουμε πώς και πώς να τη δούμε στη μουσική σκηνή της Eurovision. Μια εκπληκτική τραγουδίστρια, μια εκπληκτική φωνή και μια υπέροχη γυναίκα έτσι κι αλλιώς.

φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ. Τα είπαμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Τετάρτη σήμερα, ακριβώς στα μισά μιας πολύ όμορφης εβδομάδας. Να πούμε ότι περιμένουμε πώς και πώς να το σηκώσουμε με τον Ακύλα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, πάντως στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Σου έχω νέα αύριο Πέμπτη, ακριβώς την ίδια ώρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Και βεβαίως δεν σας αφήνω χωρίς το μότο μας, το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, όλοι μας. Γιατί χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή με τα viral θέματα και όχι μόνο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας για να σας πω το ότι είμαστε μέσα εβδομάδας, παιδιά, το ξέρετε. Αυτό όμως που δεν ξέρετε είναι ότι έχουμε πάρα πολύ όρεξη για να πάμε στο Σαββατοκύριακο και εδώ πέρα θα τη διοχετεύσουμε με την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά viral και trending news. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι τα καλοκαιρινά τραγούδια έχουν αρχίσει ήδη να βρίσκονται στην κορυφή και να τρεντάρουν στα social media, αλλά και αρκετά rap trap style τραγούδια. Από μένα μου έκανε εντύπωση, δηλαδή βλέπω εδώ πέρα το ότι έχει επανέλθει ο OG, βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν επανέλθει ο Sneak και τα τραγούδια τους είναι έτσι στο top 10 στο TikTok. Οπότε να πω σε αυτό το σημείο το ότι θεωρούσα το ότι κάπου λίγο έχει εκλείψει λίγο αυτή η μουσική, και όμως παιδιά όχι, μάλλον απλά εμένα δεν με εμφανίσετε στο FY. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας για τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, με πάρα πολύ ωραίες συναυλίες που βλέπω ότι γίνονται, με πάρα πολύ ωραία νέα που διαβάζω, με πάρα πολύ καλοκαιρινό vibe, βρε αδελφέ. Είδαμε και μια ωραία συναυλία που έκανε ο Νίνο με τη Τζόζεφιν στη Θεσσαλονίκη και είδαμε έτσι ερωτικά αποσπάσματα και τρελαθήκαμε που τρεντάρουν στα social. Βλέπουμε εδώ πέρα και τις περιοδίες που έχουν αρχίσει και ετοιμάζονται, που οι καλλιτέχνες βάζουν έτσι να αγοράσουν για κόσμο εισιτήρια, όπως κάνει η Ελένη Φουρέιρα, όπως κάνει η Κατερίνα Λιόλιου. Και κάπου σκεφτόμαστε ότι λογικά βγαίνουμε σε άδεια σε λίγο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε και το νέο άλμπουμ του Απόν, που όπως φαίνεται μετά από αύριο που κυκλοφορεί θα γίνει πανικός και θα γίνει viral, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να το συζητήσουμε λίγο. Αθηνά Κλίμη προς το παρόν στην παρέα σας.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

είμαστε λοιπόν και πάλι λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στην B-Viral Radio Show. Η οικογένεια του Απών λοιπόν έχει αρχίσει να κάνει τον κύκλο της στα social media και ενώντας τον κύκλο της, παιδιά, δεν εννοώ ότι ολοκληρώνεται, εννοώ ότι τώρα ξεκινάει όλο αυτό. Ο κόσμος έχει αρχίσει να το αγαπάει χωρίς καν να έχει ξεκινήσει η επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ, αύριο έχει και παρουσίαση του άλμπουμ έτσι για τα media. Εμείς οι fans το ακούσαμε και λίγο νωρίτερα, πάρα πολύ χαρούμενοι είμαστε τέλος πάντων. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο B-Viral Radio Show, το Instagram μας είναι ανοιχτό και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξα.

Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Τρεντάρουν πολλά. Και αν θέλεις να τα πιάσουμε από την αρχή, είναι σίγουρα αυτά τα πολύ ενοχλητικά βίντεο που κάνουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε σε συγκεκριμένα ζαχαροπλαστεία και αγοράζουν γλυκά φρούτα. Και λέω εκνευριστικά, παιδιά, γιατί επειδή είμαι στη γράμμωση και στη γυμναστική και είμαι λίγο πριν κάνω έτσι μαραθώνιο, δεν μπορώ να τα φάω και εκνευρίζομαι. Τα έχετε δει και εσείς αυτά τα βίντεο, σας έχουν επηρεάσει και εσάς? Αν ναι, περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και σε ελάχιστα λεπτά περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 2. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: στα δυο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Λίγο πριν έτσι σας πω την καλησπέρα μου και επίσημα, γιατί έχουμε περάσει την δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Καλησπέρα σε όλους με πάρα πολύ και φιμπρίο και τσαχπινιά και φυσικά με trending sounds, viral θέματα και τραγούδια που έχουν έτσι γράψει τη δικιά τους ιστορία αυτές τις μέρες. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες και φυσικά με πάρα πολλά trending videos που ξεχωρίσαμε αυτές τις μέρες.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Οι γάμοι τρεντάρουν αυτόν τον καιρό και δικαίως, παιδιά, γιατί περιμένουμε αρκετούς. Η Λιάννα Παπαγεωργίου που ανέβαλε το γάμο της, κυρίες και κύριοι, γιατί έχει να κάνει τα γυρίσματα του GNTM. Έχουμε, πώς το λένε, από ό,τι βλέπω και εδώ πέρα, και άλλα πραγματάκια που τρεντάρουν όσον αφορά τους γάμους. Όσον αφορά το γάμο της Φέη Κορδά, που επίσης τον περιμένουμε, δεν έχουμε καταλάβει πότε θα γίνει. Φέη, πότε θα γίνει αυτός ο γάμος? Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όσο συζητάμε για γάμους και τα λοιπά, όλο και περισσότερο μας βγαίνουν στο FY μας νηφικά, φορέματα αν θέλουμε να είμαστε κουμπάρες ή αν είναι να γίνουμε κουμπάρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Anyway, μη σας επηρεάζω, γιατί θα μπείτε στη διαδικασία να κάνετε ψώνια. Αθήνα κλειμίσει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στην Be Viral Radio Show.

0: B-Viral Radio Show. Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Be Viral Radio Show.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, και αν μου συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας. Ελένη Φουρέιρα τρεντάρει αυτές τις μέρες για το εξαιρετικό βίντεο που ανέβασε με το παιδί της με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, που πραγματικά είπε αλήθειες αυτό το βίντεο, είπε αλήθειες αυτό το description, και ταυτόχρονα τρεντάρει για το νέο της τραγούδι Tulum που έρχεται, παιδιά, και εγώ θεωρώ, χωρίς να το έχω ακούσει όλο, ότι παιδιά προβλέπεται να είναι το επόμενο κολοκολόκο. Τόπα. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας, λοιπόν, για να το διαπιστώσουμε όταν βγει επιτέλους αυτό το hit, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί.

σαν για μας. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Mock Cleaning Series, guys. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αφήνω να κλείνει την παρέα σας. Και τα cleaning videos, παιδιά, είναι μάστιγα πλέον. Τρεντάρουν όλο και περισσότερο αυτά τα ASMR videos που ο κόσμος καθαρίζει το σπίτι του. Και από τη μία, ναι, μεν είναι λίγο ενοχλητικά, από την άλλη όμως σου δίνει τέτοιο κίνητρο προκειμένου να αρχίσει και εσύ να καθαρίζει το σπίτι σου, αν βαριέσαι, που πραγματικά είναι φοβερά. Ελπίζω τώρα που σας το λέω στο ραδιόφωνο να αρχίσουν να βγαίνουν στην αρχική σας. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να κλείσουμε στην παρέα σας. Σας υπενθυμίζω ότι αύριο Πεμπτούλα έχουμε Throwback Thursday και φυσικά σε ελάχιστα λεπτά επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω. Μέχρι λοιπόν να σας αποχαιρετήσω, περιμένω μηνύματα εδώ πέρα στο Instagram μας, Be Viral Radio Show.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίνταν στην παρέα σας. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με Throwback Thursday, με αυτό το κέφι, τον μπρίο και την τσαχπινιά που έχω και τώρα. Και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φίλα και πολλά.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Break FM 100,8.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: είμαστε, είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 13, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Γεια σου Μερούλα.
1: Γεια σας.
0: Γεια
1: τι
0: Μερούλα.
1: Μου κάνετε, πώς μου είστε, πώς είστε, πώς περνάτε, πώς περάσατε, πώς θα περνάτε από εδώ και πέρα, 13 ο μήνας.
0: Έχεις κοιμηθεί καθόλου?
1: Party animal.
0: Ναι, το καταλάβω, με φαίνεται. Τι γεια μωρέ που δεν κουνήθηκες από τον καναπέ.
1: Εντάξει, άσε με τώρα να πλασάρω ρε παιδί μου ότι με teenager.

0: Εδώ είμαστε, είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 13, ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος. Γεια σου Μερούλα.
1: Γεια σας.
0: Γεια
1: τι
0: Μερούλα.
1: Μου κάνετε, πώς μου είστε, πώς είστε, πώς περνάτε, πώς περάσατε, πώς θα περνάτε από εδώ και πέρα, 13 ο μήνας.
0: Έχεις κοιμηθεί καθόλου?
1: Party animal.
0: Ναι, το καταλάβω, με φαίνεται.
1: Yeah.
0: Τι γεια μωρέ που δεν κουνήθηκες.

0: είμαστε, είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 13, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Γεια σου Μερούλα.
1: Γεια σας.
0: Τι
1: μου κάνετε, πώς μου είστε, πώς είστε, πώς περνάτε, πώς περάσατε, πώς θα περνάτε από εδώ και πέρα, 13 ο μήνας.
0: Έχεις κοιμηθεί καθόλου?
1: Party animal.
0: Ναι, το κατάλαβα, με φαίνεται. Τι γεια γεια μωρέ που δεν κουνήθηκες από τον καναπέ.
1: Εντάξει, άσε με τώρα να πλασάρω ρε παιδί μου ότι είμαι teenager.
0: Θες να το πλασάρεις, δεν είναι εύκολο.
1: Τι να πω τώρα, τι μόνο 8.30.
0: Είναι πλασμένα τα μάτια από την ξάπλα ρε, φαίνεται.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όχι που δεν θα φαινόταν. Φαίνεται, φαίνεται, δεν μπορώ. Δεν γίνεται να μην το σχολιάσω.
1: Κρατιέμαι, κρατιέμαι,
0: σφίγομαι, αλλά πνίγομαι μέσα μου, με τρώει το δίκιο.
1: Κοιμήθηκα, πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ορίστε.
1: Πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ναι, έκανα, ναι. Ναι, μπορώ να πω ότι έκανα.
1: Ό,τι έκανα κι εγώ. Σε μεγαλύτερο βαθμό.

0: σε κάθε...
1: Λοιπόν, να σας πω πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα μας ψάξετε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πολύ πολύ όμορφο μήνυμά σας. Θα κάνετε ένα like στη σελίδα μας και θα το διαβάσω.
2: Γιατί εγώ να το διαβάζει, γιατί μιλάς το αλφα πληθυντικό, αλφα ενηγό.
1: Γιατί εσύ δεν τα διαβάζεις.
2: Γιατί μου παίρνεις το κινητό από τα χέρια, γιατί
1: θα μου πεις τώρα βέβαια, τι να τα διαβάσεις αφού γράφουν για μένα μόνο.
2: Καλά, για μένα γράφουν και τα σβήνει.
1: Καλά.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: www.breakfm.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λοιπόν, γνώρισα έναν δημοσιογράφο που ασχολείται έτσι, ξέρω εγώ, με τα αθλητικά, που εγώ δεν τους ξέρω καθόλου αυτούς τους κυρίους.
1: Ναι.
0: Όχι υποτιμητικά, γιατί δεν σκαμπάζω από αθλητικά. Λοιπόν, και βγαίνει, είναι και τηλεορασάκια, δηλαδή είναι και γνωστός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Και τέλος πάντων, τον χρειάστηκα κάπου να μου κάνει μια εκδήλωση, μια ημερίδα και τον φώναξα και ήρθε με μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
0: Θέλω να το τονίσω αυτό. Και όχι μόνο ήρθε με μεγάλη χαρά. Κάθισε εκεί πέρα και ασχολήθηκε με τον κάθε έναν ξεχωριστά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση η ποιότητα και το ήθος του. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε όνομα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Ας μην το πούμε. Καλά. Το καταλάβει. Πολλά φιλιά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις τι, βγαίνει λίγο αυτό το που είχαν παλιά οι TV Persones.
1: Mm-hmm.
0: Που ήταν λίγο ψωνισμένοι, λίγο απλησίαστοι, λίγο απρόσωποι. Καλά, μπορεί να το είχαμε κι εμείς ο απλός λαός έτσι λίγο στο μυαλό μας.
1: Ναι.
0: Τώρα νομίζω έχουν αρχίσει και γίνονται λίγο πιο προσιτοί.
1: Λες, ε.
0: Νομίζω.
1: Πιο γήινοι δηλαδή.
0: Ναι, πιο πραγματικοί. Είναι μία δουλειά κι αυτή.

0: Έλα, Μερούλα.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθώ να πω για τα γρεβενά.
0: Ναι.
1: Τώρα το ξαναβρήκα και το θυμήθηκα.
0: Για πες τα για τα γρεβενά.
1: Λοιπόν, τι κάνουν τα γρεβενά?
0: Καλά είναι.
1: Πάνε να ανταγωνιστούν,
0: ναι,
1: τα τρίκαλα.
0: Σε τι πράγμα?
1: Στις έξυπνες κινήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τι κάνουν τα γρεβενά? Έξυπνες στάσεις λεωφορείων, όπου οι χρήστες θα μπορούν να φορτίζουν συσκευές τους όπως τηλέφωνα, τάμπλετ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι νέες στάσεις διαθέτουν οικολογικό αποτύπωμα, είναι ενεργειακά αυτόνομες, προσφέρουν νυχτερινό φωτισμό στην ώρα άφηξης των αστικών και περαστικών κοινωνιών μέσω των ηλεκτρονικών πινακιδών, ενώ σύντομα θα παρέχουν. Πινακίδων, συγγνώμη. Ενώ σύντομα θα παρέχουν και ασύρματο δίκτυο WiFi. Φιλόλογος θέλεις να γίνεις?
0: Δεν ξέρω, ρε πουλάκι μου. Από την ταχύτητά σου κάνεις λάθη.
1: Τι να κάνω τώρα, τα λέω γρήγορα, γιατί συνέχεια έχεις το κουμπί πάνω στο off.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν μπορώ, θέλω να μιλάω.
0: Καλά, μίλα.

0: θες ή
1: δεν
0: θες.
1: Λοιπόν, θα πεις κάτι ή να διαβάσω μια είδηση.
2: Επέστασή.
1: Έρευνα απενοχοποίησε, λέει, την προσθήκη γάλατος στον καφέ. Βάλτε, λέει, όσο θέλετε. Η προσθήκη γάλα στον καφέ είχε ενοχοποιηθεί από το 2015 όταν μελέτες ενημέρωσαν ότι το γάλα, όταν το καφές με το γάλα αναμειχθεί, αυξάνεται η απέκριση ασβεστίου από τα ούρα. Νέα έρευνα όμως απενοχοποιεί πλήρως αυτή την συνήθεια. Ναι, λοιπόν, μπορείτε να βάλετε όσο γάλα θέλετε στον καφέ σας, θα σας κάνει πολύ καλό.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά. Τα όνειρά μου γίναν χάδι. Που καίει μα δεν με πονά, μιλώ στον εαυτό μου. Σιγά σιγά.

0: δυο.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Wake up, 100,8.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

0: και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος πάντα εδώ στα μικρόφωνα και εσείς στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε εδώ.
1: Σας εσείς... ακούμε, δεν σας διαβάζουμε. Σας ακούμε. Άμα ακούμε αυτά που μας λένε.
0: Θα μας λένε. Κάτι θα μας πούνε και εμάς.
1: Μας λένε.
0: Για πες τώρα τι ήθελες να πεις εσύ.
1: Θα σου το πω μετά.
0: Όχι, πες το τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω να σου το πω τώρα.
0: Καλά, μην το πεις τώρα. Δάκρυς αυτούς που δεν δακρύει, το δάκρυ έχει στερέψει, που σαν φαντάσμα και

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα και σ' αγαπάω. Πέφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη.

0: Λοιπόν, έπινε ο Πανσέλινος στον Κρυό, ο Πανσέλινος στον Δίδυμο, ο Πανσέλινος στον Ερμή, Πανσέλινο δεν ξέρω κι εγώ, κόκκινη Πανσέλινο, πράσινη Πανσέλινο, ροζ Πανσέλινο λαφιού. Έχεις αντί να μην ξέρεις για την Πανσέλινο? Βεβαίως, μην κουνάς το κεφάλι σου, θα στα πω εγώ. Κατά μέσο όρο ανάμεσα σε μία Πανσέλινο και την επόμενη μεσολαβούν 29,53-24 ώρες. Σε μόνος μήνας χωρίς πλήρες φεγγάρι είναι ο Φεβρουάριος, γιατί είναι και κουτσός αυτός ο μήνας. Αν η Πανσέλινο συμβεί Κυριακή, θεωρείται κακή τύχη, σε αντίθεση με τη Δευτέρα. Γι' αυτό θέλω πάρα πολύ να παρακολουθούμε πότε γίνεται η Πανσέλινο, γιατί εκτός από τα νεύρα μας μπορεί να είμαστε και κακότυχοι. Και να ενημερώνουμε και ο ένας τον άλλον, μπας και προλάβουμε καμία κατάσταση. Η σκοτεινή θετημένο στο σκοτάδι. Η Πανσέλινο συμβολίζει την ολότητα, την ολοκλήρωση, την ισχύ και την πνευματική δύναμη. Η αστυνομία σε πολλά μέρη ενισχύει τις περιπολίες γιατί κατά κανόνα αυξάνεται η εγκληματικότητα και τα ατυχήματα. Αυτά που βλέπαμε δηλαδή στα θρίλερ, ότι πάνε και γίνει στο λυκόφως εκεί πέρα και ουρλιάζουν, μπορεί να είναι και πραγματικότητα. Ο μήνας του μέλητος πήρε το όνομά του από την Πανσέλινο του Ιουνίου, παρακαλώ, παρακαλώ. Έπεσε μεταξύ της φύτευσης και της συγκομιδής των καλλιεργιών και θεωρήθηκε ότι ήταν ο καλύτερος μήνας για το γάμο. Για τους παραδοσιακούς λαούς, η Σελήνη αντιπροσωπεύει πάντα τη σκοτεινή πλευρά της φύσης, την αόρατη όψη της. Άλλωστε δεν είναι και λίγα τα ποίηματα που έχουμε που υμνούν την Πανσέλινο, βέβαια, με ρομαντική.
1: Τι λέει, παιδί μου, τώρα, είχα μια σκοτούρα, δεν μπορείς να φανταστείς, Μερούλα, τραγούδι.

0: 6 και μισή αυτό πει για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα είμαστε παρεούλα σε λίγα λεπτά. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Μη φύγετε. Μερούλα, μη φύγεις.
1: Μη φεύγεις, τα χέρια μου κράτα σφιχτά και χτύπα τη μοίρα.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.

0: συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε

0: Μύρο, μη φεύγεις, Μερούλα. Μην κάτσεις, Μερούλα, να φύγεις.
1: Δεν πάω πουθενά.
0: Ωχ, Παναγία μου, πάλι
1: θα μείνω.
0: Τελευταίο ημίωρο, Μέρη.
2: Λοιπόν, θέλω να πω για τις νέες τεχνολογίες.
0: Ναι.
2: Και πώς αυτές οι νέες τεχνολογίες καμιά φορά έτσι φτιάχνονται ωραία και προσεγγίζουν διάφορες καταστάσεις και ομάδες ανθρώπων. Mm-hmm. Δημιουργήθηκε το πρώτο video game για παιδιά με ΔΕΠΗ. Ξέρεις τι είναι το ΔΕΠΗ?
1: ΔΕΠΗ.
2: Παιδιά με διάσπαση προσοχή. Το οποίο κατεβαίνει όσο εφαρμογή και μορφή πήρε την έγραψη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Λοιπόν, ξέρεις το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, το είπα, Madame Tissot, ποιοι δέχονται τις περισσότερες παρενοχλήσεις?
1: Οπα. Τι εννοείς παρενοχλήσεις?
0: Τώρα καθένας σας το πάρει όπως θέλει. Ζουζουνίσματα. Στα Κέρινα.
1: Να σου πω, άμα του κάνεις τρελό κόρτε, το πούμε έτσι,
0: μπορεί να
1: μήπως αρχίσει και λιώνει.
0: Μπορεί να αρχίσει να γίνεται ανηλθινός. Και όμως δεν είναι ο Μέση.
1: Αν ανέβει η θερμοκρασία, μήπως αρχίσει και λιώνει.
0: Τι να σου πω, δεν τα έχω σκεφτεί. Είσαι πολύ καυτή, θα λέει. Αλλά δεν είναι ο Μέση.
1: Α, ποιος είναι?
0: Είναι ο Μπραντ Πιτ και ο Τζορτ Κλούνι.
1: Α, η αντρική φιγούρα θα έπρεπε να μου πεις, μου το δεν μου το
0: Γιατί
1: πεις,
0: ο Μέση τι είναι γυναικεία?
1: Όχι, δεν μου διευκρίνησες, λέω. Μου είπες ποιος δέχεται τις μεσότητες. Εγώ πήγα το μυαλό μου σε γυναίκες.
0: Έχεις δίκιο, συγγνώμη.

0: μάζευε. Φεύγουμε. Η Τετάρτη τέλος. Και λίγο πριν κλείσουμε, θες κάτι να μας πεις?
1: Δεν θέλω να πω τίποτα. Σημείωσε τη μέρα.
0: Συνήθως εσύ κάτι θες να πεις, πρέπει να το σημειώσω. Λοιπόν,
1: ναι, γι' αυτό σου λέω. Σημείωσε τη μέρα. Σήμερα δεν θα πω τίποτα.
0: Okay. Πάμε να χαιρετήσουμε λοιπόν. Ήταν τέτο μήνα, ο Θάνατος. MT14.
1: Εδώ.
0: Φύγετε.
1: Την ίδια ώρα.
0: Μη φύγετε, καθίστε εδώ μέχρι αύριο. Μη φύγετε. Σωστά. Άντε, γεια σας τώρα.

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Εγκρίς με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντάνει.
0: Τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: Επιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: 100,8.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειριευμένο προσωπιά ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Ηλεκτρονικό υποφορικά, κλία σε είδη ψυξιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρι, συσκευές, με μεταφορά και το...
3: Θέτε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύμα έως 40%. 9.000 BTU, 3.429 ευρώ. 18.650 ευρώ.

0: 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστή.
1: Τα αρτοκίνητα του πατρών απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε. Το έχεις με γύρω, καλαμάκι, τσίσου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
3: Το έχω τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά.
3: Σαλάτα στον Αμερικάνο.
4: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Έτσι σαλάτα. Λόγι έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι. Θα τηλέφωνο 2719.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας εύχομαι να μείνετε στην παρέα μου μέχρι και τις επόμενες δύο ώρες, όσο είναι αυτές. Εσείς μπορείτε να μείνετε όλο το 24ωρο εδώ στο ραδιόφωνο. Αυτό σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Γιατί μια παροιμία λέει: αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου, θα πέσεις να σε πλακώσεις. Τώρα δεν θα πω τετριμένα και παροιμίες και λαϊκές ρίσεις. Θα πω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού περνάμε καλά. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, εγώ έρχομαι σε λίγο. Το νου σας.

Αγαπητοί μου φίλοι, βλέποντας εδώ το χαρτάκι με το τι θα ακολουθήσει σήμερα στην εκπομπή, αυτό το μαγικό και υπέροχο χαρτάκι, θέλω να σας πω ότι έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σας σήμερα, ονομαστικές γιορτές και επετείους, έχουμε ενότητα με viral ειδήσεις, ενότητα με κρύα ανέκδοτα, ενότητα με προτάσεις ταινιών, εμένα με την αφουντομουτσουνάρα μου να σας κρατάω συντροφιά και την αρχοντοφωνάρα μου, πο. Και φυσικά όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και όπως βλέπετε περίσσιο χιούμορ. Γι' αυτό λοιπόν μην αντιστέκεστε, μείνετε συντονισμένοι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

Σας περιμένω στα social media, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί η σχέση μας εκεί ραδιοφωνικά σίγουρα δυναμώνει. Στείλτε μου το μήνυμά σας σε TikTok, Facebook ή Instagram, Ιορδάνης Αγαπητός Official, ή στα social media του ραδιοφώνου. Ταγκάρετε μας στα story που κάνετε και έτσι η σχέση μας θα γίνεται πολύ πιο ουσιαστική και δυνατή. Φυσικά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας για να μοιραστείτε τις ευχές σας, τα αγαπημένα σας τραγούδια, αλλά γιατί όχι και τις δικές σας προτάσεις για την εκπομπή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και να ευχηθώ χρόνια πολλά στη Γλυκερία. Έχουμε Διεθνή ημέρα χούμους, αν δεν έχετε δοκιμάσει είναι καταπληκτικό. Και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1821 λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, έγινε η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι. Ανοίγει το δρόμο λοιπόν έτσι στο Βαλτέτσι για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Όπλα αρχηγοί που αξίζει να τους τιμούμε και να τους θυμόμαστε: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Δημήτριος Πλαπούτας και άλλοι σημαντικοί. Τέλος σας, σήμερα το 1890 ο Νικολά Τέσλα, αγαπημένος μου επιστήμονας, πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.

0: Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σου αγαπημένα τραγούδια και ένα δίωρο γεμάτο μουσική σε περιμένουν. Αρκεί και μόνο να μείνεις μαζί μου. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι σε αυτήν την όμορφη παρέα.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Μέγα Φαμ 100,8. Η ώρα είναι 6. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411 0381.

0: Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δε φταίσαι εσύ που τ' αγαπώ, ποτέ δεν έχω τη μοναξιά μου στο δεξί.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σας πω το ανέκδοτο της ημέρας του Call to Be Hot. Ο Τζακ Νορίς δεν λέει θα δούμε, το μέλλον του δίνει αναφορά. Μη γελιέστε,

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός!
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

μου Ιορδάνης αγαπητός, συνεχίζω τις προτάσεις αστυνομικές περιπέτειες από πλατφόρμα Netflix. Enola Holmes, τι μπορώ να πω γι' αυτό. Το Enola Holmes είναι μια πιο ανάλαφρη αλλά πολύ γοητευτική αστυνομική περιπέτεια. Η Enola, μικρότερη αδερφή του Sherlock Holmes, όχι που δεν θα ήτανε, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της όταν η μητέρα της εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Στην πορεία μπλέκει με ένα νεαρό λόρδο, με πολιτικές σύντριγες και με μια ολόκληρη κοινωνία που δεν περιμένει από μια κοπέλα να σκέφτεται σαν detective. Η μεγάλη δύναμη της ταινίας είναι η ενέργεια της Miley Bobby Brown, που δίνει φρεσκάδα και χιούμορ στο ρόλο. Είναι αστυνομικό φιλμ, αλλά με πολύ έντονη και περιπετειώδη νεανική διάθεση. Πραγματικά είναι απολαυστικό.

Αγαπητοί μου ακροατές, η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Καλή δύναμη σε ό,τι για να κάνετε. Καλή λευτεριά σε όσους ξέρετε. Να στείλω τα χαιρετήματά μου σε όλη την ομάδα εδώ της εκπομπής που τους αγαπώ πολύ και τους λατρεύω. Καμιά φορά φωνάζω, γκρινιάζω επειδή είναι ζωντανή εκπομπή, παραπονιέμαι. Αλλά με έχουν στον αφρό τα παιδιά, δεν έχω παράπονο. Και τα δωράκια μου, όλα κομπλέ. Και φυσικά ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο ημέρα. Αύριο Πέμπτη είναι, ρε παιδιά. Πέμπτη, ναι. Τα λέμε αύριο λοιπόν.

0: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Η ώρα είναι 7. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

κι όταν σε κρατάω μες στην αγκαλιά μου σαν τρελή στο στήθος.

Break FM 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: Είναι 8. Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο τη. Η φύση βρίσκει τον χώρο τη. Στο χώρο σα.
1: Πάντα για το σκοπό σα και κανένα επιλογέ που δίνουν την ζωντανή και χαρακτηριστικά. Αν θέλει την ιδανική υπερθυντικά, που κάνει κάθε συμπίδοντα ζωντανή.
0: Εντυπωσιακή πράξη ξεχωριστά και κρεμαστά στοιχεία και ξεχωριστά με πλανητικά οδοχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτοσύνε, υπηρεσίε, ανασύνε, απεντομόσιε, υποκρίσει, εταρωμάτιε με επαγγελματικό χώρο.
0: Εγκρίνει να βγει ιδιαίτερα σπεσιμένο στο αστυνομικό και ιδιαίτερα φασαρικό μα κατάχυμα στη ροζό έτσι μα χαρίστερα. Είναι ο χρυσό ο δόλο 6,5 πιλένο.
1: Τηλέφωνο 0381 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Η φιλίδα άναψε. Το κρέας. Η φιλίδα που έκανε τη διαφορά. Το κρέας. Ήταν αυτό που έκανε την ίδια φορά. Γιατί μόνο δεν είναι το φυσικά. Το κρέατα μόνο στο δεύτερο μήνυμα φάκτορι. Βρίσκω κρέας που επιστρέφουμε στην προσεγγίση. Μέσα στα πέσια στην κυρία ξέκρεση σκεπάσματο δεν είναι στην εκδοχή. Είναι ένα σύγχρονο τροφερμή φάκτορι. Είναι ένα σύγχρονο πολιτισμό κρέατο. Και ω τη διάδο πληροφορίου για την διεύθυνση ότι φωνάει το επιστρέφει σε εξεγγελτοσή και με ένα Εξελικτικέ ενέργειε, προσφέροντα τι κοπολογικέ λύσει, και

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 9. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
0: Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Omega Fam 100,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω Break FM του φίλου μου Γιώργου Ναστούλη.
2: Η δυσική ανατολή

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Break 100,8.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια

0: Τα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκ.
1: Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: στο σπίτι με μόνη.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες. Έρχονται Γιάννης Πλούταρχος, Δεν Γίνεται, Απόν και Ρεμπέτικο, αλλά και ο Νίνο με την Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις. Καλή μας διασκέδαση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες. Έρχονται Γιάννης Πλούταρχος, Δεν Γίνεται, Απών και Ρεμπέτικο, αλλά και ο Νίνο με την Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις. Καλή μας διασκέδαση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες και στο δεύτερο ημίωρο ξεκινάμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: www.breakfm.gr.

0: Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια εκεί ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με το σημαντικότερο ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Γιώργος Σαμπάνης, Δε μ' αγαπούσες, μία επιλογή της μέρης, ενώ λίγο πριν Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση για τον Παναγιώτη. Έρχονται Πέτρος Ιακωβίδης, έχει μάθει για την Αναστασία, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου για τον Μάριο, και αμέσως μετά Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές.

0: τα δώσω.
1: Ήταν ο Νίκος Βέρτης με το «Μου έλειψες πολύ» και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Γλυκερία που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ακόμη ότι είναι Διεθνής ημέρα χούμους. Ακολουθούν για τη συνέχεια οι δικές σας επιλογές.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Θαλασσογραφία, μια επιλογή του Κώστα. Ενώ λίγο πριν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Όπου κι αν πας για τη Σοφία. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα για τη Δέσποινα.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, Άννα Βύση και Αιγαίο, μια επιλογή της Κωνσταντίνας, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για τον Άκη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1821 η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς. Σαν σήμερα το 1890 ο Νικόλα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Σαν σήμερα το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που θα εξελιχθεί αργότερα σε μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Σαν γεννήθηκε ο Γιώργος Παπανικολάου, Έλληνας γιατρός και ερευνητής, εφευρέτης του γνωστού Test Pap. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Αναστασίας, Δες Πατήρη.

ερωτήσεις. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Η ώρα είναι 2. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου πέντε κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις μπορείς. Ακροβατώ σε ένα σκηνή

0: Ανέβηκε κουβά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα, που άλλαξε η μέρα.
1: Ακροβατός σε ένα σκηνή